παρούσουνε τίε. Τσιλάτσα κακάτι. Ζαϊ μαχαϊ μια ραδί. Ζαϊ μαχαϊ μια ραδί. Τσιμ πούδι στίε. Μαχατάτι λαζουνάτι.